0: τη γραμμοκόνη, νιανιίτα!
1: Είμαι ανισπάκα, είμαι τα τυχά του να μου λυκά, μου
0: σου για γιάννη! Σου δω πέμει τα ταμαρικά του να μου λυκά!
1: Αι, μα μία τη μαρά, εν τη κάσκα, παρά του τσουκάσκα!
0: Αι, άμα τα πουτσουόκες μας γέμα, άι, σας το πω μόνο!
1: Αι, μα μία τα νιουκάψω, πέμει τα ταμαριτσαρίνη!
0: Πέρα, τι αμανουλίτα, τι σου πάλω τα μαρία, παμόνι!
1: Είμαστε, πάρα τσούσα τα τσχάπης καμάνι!
0: Γιατί μου γνέμα χαμπίνι, περμάνα τη Βαλιντζίκα. Σου κουέντο ρε Μαρία, απαμόνι.
1: Είμαν ικαρ, κουέντα γιάρι.
0: Ω κυσίσαρ, ω κυσίσαρ Μαρί. Κούιο τερονί.
1: Κούιο τερο, είμαν σπέ.
0: Τσέκα, τσέκα, ρίκι, ρίκι. Ω κυσίσαρ, πάει Μαρί.
1: Σάμ, ρατίτο, σάμ.
0: Señoritas guapas, hermosas, ¿cómo les va? Por supuesto, yo soy el coyotero, yo soy el coyotero.
1: ¿A dónde nos va a llevar? ¿A Estados Unidos? ¿A dónde? ¿O a Junimu, un riquillo?
0: ¡Claro! ¡Junimu, Junimu! ¡Me gusta a Pachachi! ¡Junimu!
1: ¡Junimu!
0: ¡Claro, señoritas! Yo con gusto. 3,000 dolaritos y hasta se van en vuelo, mis señoritas. Señoritas, mire, mire, allá tengo un grupito igual ya, listas para ir a la Johnny.
1: ¡Mi amor!
0: ¡Listo, nos vemos!
2: Cuando ideas que es nuestro país, hay que verlo, hay muchas oportunidades, pero en realidad no saben que les toca.

Γαμανικούνα, Μακηγουράμπη, Μαχτερισπάμπη και Σκίντσι. Επιμικά Μινιστέριο Λιμπερτά Ριμίνα. Gloria a Dios.

0: Εντάξει, δείτε μου αυτά δείξει παπαγρίντσι. Είτε με δεστιάν σου, για είτε με δεστιάν σου. Είμα, δεν στήκουν ούτσε η καντούκα, δες.
1: Σύνταν έκπη Χεσούς κακάσουνα μινέρκα, δύο σκίσκα τσίσκα πίκα, ρούνα κούλα καμάνα τάντα ζαουάν τσουκάουσαν, ας ταουάν πι δύο σκίσκα τσίσκα, δύο στόκου ήρυμας και σημικούνα μου μιγάουσαν, λίγ μινέρκα.
0: Άμα είμα θυμή μα και ζήτω μαχταρίσω, σε στάντα τα κνιά μάνα μέχρι το κούμπι τσίξα, πάμε τσίξα. Το είναι που ξαν τσίξα, είναι το μεταξιά σου, το σωροπάγι και σωροπάγι, αλλά χαθούμαστε το σωροπάγι. Σε είμαι ο παστευτή, claro que sí. Ese que viene, David, que viene, a ver.
2: Que invitamos. Buenas días de Brida, calle 10 de agosto, número 1.
0: Wow, qué bonito. 10 de agosto, manda a Mokunami. Marco musical, ya listo, Miguel Caipi. Ay, un que canta, y tu bendecianzo. A ver, ven ya tu bifurranca, a ver. Jurados, por favor. Qué bonito. Y allí, tú más como si tenés. Bueno, bienvenidos. Mokunami, nosotros aquí, Mokunami, Samón, Yau, Pachuri, Kunawan. A ver, Kawiña, Chumbeninzi. Azulza, Changase, Ninzi. A ver, ima color baita acá en David.
2: Puca Bayeta, Azul, Sentido, Samón Kunami, hermanito.
0: Axa, Pesinao, Imalema, Macuna. Publicar casarse a mi Samón Kunami. Julián, listo, por favor. Presentación. Muy bien. Si me está quieres, toma yo un sorteo, hasta que para que para el pobre Ignacio, bueno. Bienvenidas.

0: Max, δεν το θύσει το μαχταρίσω. Βάω και ο Ντί. Κάνα περσεντασιό, με χώρια είναι εσύ. Αλληλούια.
1: Σου με κατάσκα, Ιούια τσιγούια τσίκα του κούνα, σε μούμι.
0: Σου αμικιά.
1: Με υπαγουάσα, μου σου κάμου σε κάτι, τι είσαι εδώ στο νούμερο 2. Αλήθεια με σπα, πόρτρα από γίτσι.
0: Κάντο κουνά μου μη ασύ μου γιωτάρ πορέντια. Ουγιαρίς, τα κατοίκον χασάμι, θούμα μου γιωτά. Η κουνά μου της, θούμα κάτω δεν κατάσπα. Σου κουκούνα κοσίκο σου παλιού στα παγκριτσίμι.

Ευχαριστώ με τη σκέψη. Όσο παχάρι και μη μικάρι. Κουσίζα, κουσίζα. Ει το Πάσχα σαν φορκακούρα και ηθούμε αυτού τα λίγα κατά γάπα. Ουγια παγκία, ουγια παγκία. Για ούπε καντή το κουνατά.

0: Ευχαριστώ που είστε παγκυρίνσι. Αμήν. Παγκυρίνσι, για μη κάντω του κουρίς, καβελίτο.
1: Λίχιο κοιό, σόλου πάγι, λιούκος. Κάρισο βάτσα κούτσι, σύλλαζα τη γράμμο κοσόμι.
0: Αμήν, αμήν, παγκυρίνσι, ευχαριστώ.
1: Λίχιο κοιό, σόλου πάγι.
0: Καγκανιέτα τσοκάγγι.
1: Εσύ μου κάνει τάση το.
0: Ωένα, ωένα.
1: Ιστόνιο τόκος κομμάν πράγμα τσάσκα. Μαλκρία, δε μαλκρία.
0: Ωένα, παγκυρίτσι, παγκυρίτσι, παγκυρίτσι. Αβρισάμε μαμαχατώσαμε τα πόσο, αβρισάμε πανίκωσαμε. Κάνκα μας να βάτατε, άγωσα μόγγι, μας να βατάτα.
2: Μου
0: νι βάτα που να πάνε καθ' να άγωσα μουργάνε. Κούλα μας να βάλει
2: και να πάρεις και μας
0: Πάγει πάγει έτσι πάγει έτσι να ζω. Ατς καρδούς και με βάλει ρίβι να ζω. Είναι το μένες διάτσο. Ουράκα Σαμούγκα, Δαβίτ.
3: Καβατζέρος, μικράς δε βελέν, Σαμουγκουνάμι.
0: Και μονίτο.
3: Αγουλάω και κουνά, Σαμούγκουμι, πορφό.
0: Λόγινε Διός, με βελίνας. Καβατζέρος και κουνά, Σαμούγκουμι, κουσίσα, καϊστούμα, στούμα, τούτα την κερίου στα σόπτιο τσιγάπα. Caballeros, mi quina se merenga y mi cani de Dios tejato y así gato.
3: 95.3, se iban creo que toco si es para que te usame. ¡Qué bendición! Así se busco que cuna, que cuna por ti.
0: Bienvenidos, salve de paso.
4: ¡Una cañutati!
0: ¡Fuerte los aplausos! Recibimos a los caballeros.